0: Τα πέρα προγύρα μου λάβει.
1: Τα τζιτζίσα ζεζίντζι, τα κονίσα παγγίβα, τα κονίσα κουζίβα, κανά. Νίνα γκόντα που τίβα τον Ιβάνκο, βακονίσα κουπλακή λαξιόν, βακονίσα κούζα γκοσάπη, ζεξιόν, γιατί να δίκα να κουίτα, κουτί τούσα του κονίσα κουτζιβιρί, αντέντα τζοξένα σιάνα. Κουτσάου τζοκ να βάπτα κύρε κουτί, γιατί σιλάνγκο σε βαναβαδόκο, τσινέζο, να βαναβαδόκο, τσοσπίντα κουνα βαναβαδόκο. Η τούσου παντζίγου για μα του κονίσα κουμπούια γκοντάβα, γιοκουμπατάνα, κουτάμα κουνινιάνα. Nós dizemos que não tem inclusão social. Juízo, Jouxone, não conhece que tivesse tu suvanavadoco, Nyamasi, como é pamanguanawedo. Papa Samuel da Vacananga Kane, Vanavadoco, e Mário Vamanguana. Tinudicana Kugara no Juntojo, Musa Medo Kutitu suvanavadoco, Tirimaru Vamanguana. Duzo, nós conhece que tivesse o Navadonivedo, Hamajedo, Novanavadoco Doni Vamanguana. Kuchau java kutichilangwa ichi chino besera za transport municipal da Beira. Ndivona vano kwanisa kutibesera usiku na maskati. Manu Sancho ndivona vano kwanisa kunyora chilangwa chedu. Njiku jesi. Ivona vano kwanisa kutikuwa njewe. Panguwa isi. Wari tinandikana kuenda kupilikira chimumbo chimweni. Tikwanisa kutamba pakati po chilangwa chedu. Vadoni vangu. Tinandikana kupigizana panguwa inu. Tivona indiana nukwanisa kuganya. Tregira nukshuni.